Όσοι είναι να πέντε είναι για ρίγεν, έσυνε μου γρήγορο. Στέρις, κούμα για με γιορίμπι, στα πεσέφε να στρίξαν, είτε πράσε κοντό. Στο βάλα ράστο σαν ζωή του πίτη σε ζουλέο, όσοι τι έβηξε εσύ σου κρυσάνε ως Божι, στήτωλεν, πεσίτσα, ο Αργεντίνερ. Ότι το μουρανίτα μπορώ να μέρει προς, σε σε σου διδέσαι με καλ, σαν νέο τέσταμεντο. Ανάγκα, σε θέστε πως λέγει χωρίτσε, ουκίνι νους διπάρσου σε διπέ προσπέκ, όσο